και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Εμπνεύση 107 FM.

Σταμάτησε ο κόσμος να γυρίζει και το τραγούδι μας το σκέπα. Σταμάτησε ο κόσμος να γυρίζει και το τραγούδι μας το σκέπαζε σιωπή. Κάθε ευχή απλά σαν έπρεπε.

μητέρες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη.

να σας φέρει κοντά κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

0: είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Μαζί ποτέ ξανά. Από το βροχερό Παγκράτη για τον Έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Disappointed.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

πάντοτε τα ακούνε τα μπλε καστόρια και τραγούδι απ' τα ηχεία στην πισίνα

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας.
1: Καλημέρα, τι γίνεται. Πολύ ωραία όλα.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει.
1: Με την κακιά σκάλα ξεκινάει η εβδομάδα πάντα.
0: Γεια σου, επιστρέφω.
1: Καμιά φορά τα καλοκαίρια ξεκινάνε από εκεί.
0: Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
1: Άκου, αλήθεια.
0: 29 Ιουνίου, σωστά.
1: Μπράβο στον Πέτρο.
0: Και μια ματιά στον καιρό. Καθώς από σήμερα αρχίζουν τα 36άρια, 37άρια. Αύριο μπορεί να φτάσει και 38. Οπότε. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη είναι το ερώτημα. Έρχεται και εδώ.
1: Τώρα έχει περάσει στην Κεντρική Ευρώπη, γιατί το Παρίσι είχε τρομερές καταιγίδες.
0: Πάλι καλά.
1: Αμέσως μετά. Έχουν γίνει όλα τελείως τροπικά. Όλα. Μετά από τον καύσωνα. Είχε τρομερές αυτές. Η Γερμανία υποφέρει, για παράδειγμα, πολύ με τον καύσωνα.
0: Και η Τσεχία. Και η Ουγγαρία.
1: Και έρχεται. Άχου το μωρέ.
0: Θα ρίξουμε και εμείς μια ματιά μετά στις προβλέψεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Αύριο έχουμε 38άρια, πάντως, να ξέρετε.
1: Νόμιζα θα μου πεις και άλλη γιορτή πάλι
0: αύριο.
1: Όχι, ανοίξει το εορτολόγιο αυτό που είχαμε στον τοίχο παλιά με τα χαρτάκια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με νέο κύμα. Όχι. Με πού πιαστηριά, δεν είναι.
1: Με ένα κύμα.
0: Με ένα κύμα. Σκληρό μου αγόρι. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία Μια Ιταλίδα την Κυψέλη. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου σήμερα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συγκινητικές στιγμές,
1: ναι,
0: και τρομακτικές ταυτόχρονα.
1: Η ιστορία της χώρας σε πέντε λέξεις.
0: Αυτού του Σαββατοκύριακου ακριβώς. Είναι η γιαγιά που πέφτει από τον πρώτο όροφο,
1: ναι,
0: μιας πολυκατοικίας που φλέγεται, και άνθρωποι από κάτω που δημιουργούν μια σπίδα προστασίας,
1: ναι,
0: και λένε πέσε.
1: Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω. Πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η στιγμή, γιατί η γυναίκα ήταν μαζί με τον άντρα της μέσα στο σπίτι. Εκείνος μπόρεσε να φύγει παρόλο που χτύπησε το πόδι του φεύγοντας, τρέχοντας από μια πίσω έξοδο, και αυτή έμεινε, εγκλωβίστηκε μόνη της στο μπαλκόνι, και ένα παιδί που δούλευε ντελιβεράς την είδε, σταμάτησε, μάζεψε και τον υπόλοιπο κόσμο, και αυτός είναι που την παρότρινε στην πραγματικότητα να επιδείξει από το μπαλκόνι για να σωθεί. Του λέγε σίγουρα, παιδί μου, ήταν 75 χρονών γυναίκα, έλεγε ναι, ναι, μην αγχώνεσαι, για θα πίστεψέ με, θα σε πιάσω. Και όντως έτσι έγινε, όντως με κάποιες τσιλίες, μικροτραυματισμούς, όντως πήδηξε και όντως οι άνθρωποι την έπιασαν.
0: Να πούμε
1: ότι και οι πυροσβέστες ήταν πάρα πολύ άσχημα όπως εξελίχθηκε η φωτιά, γιατί και πυροσβέστες έχουμε δύο τραυματισμένους από την φωτιά τη συγκεκριμένη. Ο παππούς με το δικό του τραύμα και εκείνη με αυτό το σάλτο που πραγματικά υπάρχει σήμερα σε όλα τα site.
0: Και ένα δείγμα αλληλεγγύης.
1: Ενέρεση. Πολύ, πολύ τρομερός. Θέλω να τον δω αυτόν τον τύπο που οργάνωσε όλη αυτή την ιστορία παρατώντας το μηχανάκι και κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 17 η ώρα. Συνεχίζουμε. Θεοδοσία Τσάτσου και Μπλε εδώ. Από τη δεκαετία του 90 το τραγούδι «Φοβάμαι».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα 7 και 20 ώρα. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο τώρα, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε άλλες 10.000 για εσάς.
1: Είχαμε νίκη την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Φυσικά, την Τσαμπίκα, όπως λέγεται, την ακροάτριά μας. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε άλλες 10.000 για εσάς. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά. Αν πείτε 10.000 ευρώ, κερδίσατε. Τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Εύκολο αριθμό για να τον θυμηθεί. Ολοστρόγγυλο 10.000. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου από τη δεκαετία του 80 αυτή τη φορά. Το τραγούδι Στέλλα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Ζώδια, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που αυτό το καλοκαίρι μας υπόσχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, καθώς η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί όλα αυτά? Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow.
1: Ωραία, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε με το ρεύμα σας, υπάρχει το Maxi Home Safe. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε από το ρεύμα σας, από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
4: και, από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι,
4: αν μ' αγαπάς,
0: και αυτό το τραγούδι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές: Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Καλοκαίρι 2026.
16: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long.
17: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
15: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier. Λάχανα και Χάχανα. Κυκλοφορούν τώρα. Ο Ατσίδες και η Χαχανένια σε λούτρινες κούκλες που μιλάνε. Επιτραπέζιο Χαχανοκουίζ, παραμυθένιο Χαχανόφωνο, υπερατού, καραόκε μικρόφωνα, βιβλία και CD στο χάχανακids.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.
19: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Τα πλένω, τα απλώνω, καμιά φορά τα σιδερώνω, μα εκείνα μυρίζουν γάλα. Τη μέρα που θα πάψουν, θα φύγει η γαλήνη από το πρόσωπό μου, σημαίνοντας πως η ζωή προχώρησε. Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα, στέργια κάβαλο.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Κάποια Κυριακή.
25: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
26: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 και 36 η ώρα. Μιλώντας για πολύ ζέστη, για αυτή την πολύ ζέστη της Βόρειας Ευρώπης, να σταθούμε για λίγο σε κάτι που κάνουν οι Γάλλοι. Διαβάζαμε και είδαμε ότι σε κάποια σημεία βάζουν αλουμινόχαρτα στα τζάμια τους και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν να βάψουν τα τζάμια με κυμολία, δηλαδή να ανακατέψουν κυμολία με νερό και να περάσουν τα τζάμια όλα, τα τζάμια του σπιτιού, με αυτό το άσπρο χρώμα, το οποίο και διατηρεί ψυχρότερο το σπίτι κατά δύο βαθμούς, αλλά παίζει ρόλο, έχουν δύναμη αυτοί οι δύο βαθμοί, και ταυτόχρονα να αντανακλά το χρώμα αυτό τη θερμότητα του ήλιου.
2: Ουσιαστικά, όταν τρίψεις την κυμολία αυτή η σκόνη, όταν την αναμίξεις με νερό, δημιουργεί ένα πράγμα σαν ασβέστη. Όπως εμείς ασβεστώνουμε στα χωριά, αυτό να το περάσει πάνω από το τζάμι, είναι ένας έτσι τρόπος να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους. Είναι διάφορες αυτοσχέδιες λύσεις που έχουν βρει οι Γάλλοι το τελευταίο διάστημα. Και κυρίως όλα αυτά έγιναν πολύ γνωστά μέσω social media, γιατί το έκανε ο ένας και άρχισαν όλοι να το κάνουν. Ναι, γιατί είναι πια sold out η κυμολία. Είναι πια sold out όλες οι λύσεις. Δηλαδή βλέπουμε καμιά φορά σε καταστήματα ηλεκτρονικών, είδα κάτι εικόνες, κάτι βιντεάκια που τρέχουν όλοι σαν να είναι αυτές οι εικόνες στην Αμερική όταν ξεκινάνε οι εκπτώσεις, που περιμένουν όλοι απ' έξω και αρπάζουν ένα κουτί από έναν ανεμιστήρα, από ένα air condition δαπέδου, και γίνεται μακελιό για να το πάρουν. Μέσα σε αυτό το μακελιό έχουν βρει και αυτή τη λύση τώρα, με την σκόνη κυμολίας, που έτσι με αυτό το γαλακτώδες υγρό που δημιουργείται είναι ένα είδος μόνωσης, τέλος πάντων. Πάνω στην απόγνωση, οι άνθρωποι θα γυρίσουμε.
1: Καλά, κάποιοι...
2: στην εποχή που βάζαμε λάσπη στους τοίχους.
1: Κάποιοι στη Μεγάλη Βρετανία βάζουν και γιαούρτι, το οποίο είναι πολύ τολμηρό.
2: Greek.
1: Ναι.
2: Ελληνικό ή το άλλο.
1: Κάνει δουλίτσα, γιατί δημιουργεί αυτό το. Ένα στρώμα. Και αν κάνεις υπομονή να φύγει η μυρωδιά που προφανώς δημιουργείται, μετά λέει λειτουργεί πάρα πολύ καλά ως υλικό που δροσίζει κάπως το σπίτι. Και όλα αυτά.
2: Το γιαούρτι δροσίζει άμα καείς. Το βάζαμε στην πλάτη εγώ και ξαδέρφες μου.
1: Τώρα και τα τζάμια.
2: Μάλιστα.
1: Όμως λένε πως αυτό το παράδειγμα έρχεται από την Ελλάδα για πολλούς από τους Βόρειους. Διότι βλέπουν ότι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα,
2: βάφουν
1: τα σπίτια μας λευκά. Για να αντανακλάτε η ζέστη και να είναι λίγο πιο δροσέρα. Το παράδειγμα και με το γιαούρτι, το παράδειγμα το άσπρο χρώμα.
2: Το άσπρο χρώμα.
1: Ναι.
2: Θα γίνει το Λονδίνο. Ουσιαστικά.
1: Ήλιος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ελένη Ζελογοπούλου, δε μας συγχωρώ, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 39 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 7 και 47 η ώρα, 29 Ιουνίου σήμερα. Να σταθούμε στις φωτιές, τις χθεσινές.
1: Και πολύ δουλειά έχει η πυροσβεστική χθες.
0: Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, μάλλον είχαμε μία φωτιά στην Καλυθέα, για την οποία μιλήσαμε και λίγο πριν, με αυτή τη συγκινητική και συγκλονιστική διάσωση μιας γυναίκας που την παρακίνησε το πλήθος να πέσει από το μπαλκόνι και να την πιάσει και την έπιασε ευτυχώς.
1: Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε. Είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι, δεν υπήρχε άλλη σωτηρία.
0: Και επίσης είχαμε μία έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού την ώρα που φορτιζόταν στην Ομόνοια. Η έκρηξη αυτή προκάλεσε φωτιά στο ισόγειο ξενοδοχείου στην Οδό Δώρου.
1: Φόρτιζε το πατίνι τέλος πάντων και κάποιο έγινε βραχυκύκλωμα με το φορτιστή και το πατίνι.
0: Και δεν είναι και εύκολα η φωτιά με την μπαταρία που έχει το ποδήλατο αυτό. Η πυκνή καπνή έφτασε μέχρι τον 8ο όροφο, πανικός φυσικά παντού. Ένα 40χρονος διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκάβματα και δύο αλλοδαποί νεοσλεύονται με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά από ένα ηλεκτρικό πατίνι. Τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και κανόνες και νόμους που.
1: Καλά, όταν το οδηγείς, αλλά ναι, πού να φανταστείς ότι και όταν τα φορτίζεις.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο. Σβήσε το φεγγάρι. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, 7:53 πάει η ώρα. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτάζουν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως δικοί μας άνθρωποι, όπως εκείνοι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Και φυσικά μπορείτε να δείτε αυτή την έτσι πολύ συγκινητική καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Αν έχετε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά έχετε σίγουρα. Λογικά, με αυτά τα δύο πια, η Κοσμοτέ Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθετε περισσότερο και κερδίστε ακόμη περισσότερα. Αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
6: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μια

0: Φρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
7: Μαμά, θα αργήσουμε!
8: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
9: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
8: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
9: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού.
12: Η ώρα είναι 8.
13: SMK Group.
14: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
13: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
14: λειτουργικότητας και αισθητικής.
13: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
14: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
13: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
14: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
13: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
14: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
13: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
14: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
13: SMK Group. Το μέλλον.
15: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
16: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
17: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
16: Καλά, κάτι θα κάνω.
18: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
20: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μυκόνου 69-360-69-370.
21: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα, καλή εβδομάδα, 8 και 8.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω βρει εδώ ένα ρεπορτάζ, ελπίζω να ακούει η μητέρα μου.
0: Και όλοι εσείς και όλοι εμείς που έχουμε σε ένα συρτάρι διάφορα παλιά κινητά.
1: Ναι, και που δεν τα ξεφορτώνεις για κάποιο λόγο μαγικό, που μέσα σε αυτό το συρτάρι με τα κινητά, ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, έχουν μπορεί ένα παλιό μου Walkman, άπειρα τηλεκοντρόλ. Είναι το συρτάρι που μπορεί να τεινάξει στον αέρα τον πλανήτη.
0: Και δεν έχει και φορτιστές μπερδεμένους με τα καλώδια.
1: Εννοείται, παλιούς φορτιστές από πράγματα που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή δεν κατασκευάζονται γενικά, είναι μόνο για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που έχετε σε ένα σερτάρι, όπως διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ των Independent, δεν είναι μόνο έλλειψη διάθεσης για ανακύκλωση, είναι ότι κανείς φοβάται, ειδικά στα τελευταία τεχνολογίας έτσι, αντικείμενα, τι μπορεί να κρύβουν μέσα για τον εαυτό του. Δηλαδή φοβάται ότι μπορεί να έχει αρχεία,
0: ότι μπορεί να έχει φωτογραφίες,
1: ότι μπορεί να έχει μηνύματα, ενδεχομένως κάποια PIN ή κάποιους κωδικούς για τράπεζες κτλ. Γιατί κακά τα ψέματα η ζωή μας όλη είναι περασμένη στο κινητό. Οπότε εδώ δείχνουν, λέει, τα στοιχεία ότι οι άνθρωποι δεν ανακυκλώνουν και κρατάνε αυτό το μαγικό συρτάρι κάπου, διότι φοβούνται και αυτή την περίπτωση. Βέβαια, να πούμε ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να στηριχθεί σε μας, γιατί αρχίζει και μαζεύει η ανακύκλωση των συσκευών, αρχίζει και γίνεται ένας πολύ μεγάλος βραχνάς για τον πλανήτη και σιγά σιγά έρχονται να προσθεθούν και οι μπαταρίες από διάφορα, από αυτοκίνητα, από πατίνια. Δηλαδή ο πλανήτης γεμίζει από ρήματα τέτοια και κάποια στιγμή απλώς θα σκάσει.
0: Τι ακριβώς, ας πούμε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα μας.
1: Τώρα κοίταξε, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί νομίζω ότι θα τρομοκρατήσουμε ακόμα περισσότερο, ειδικά με τους ανθρώπους μεγαλύτερους, γιατί θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που χρειάζεστε, αν θέλετε.
0: Γιατί μπορούμε απλά να πάμε στις ρυθμίσεις και να πούμε επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ναι, αυτό γενικά στη ζωή να το κάνετε καμιά φορά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πηγαίνετε εκεί, να φέρετε τις κάρτες SIM, τις κάρτες μνήμης, να κάνετε την επαναφορά που λέτε. Λοιπόν, να φέρετε τις κάρτες SIM, τις κάρτες μνήμης, να κάνετε την επαναφορά που λες εργοστασιακών ρυθμίσεων.

0: Από την άλλη, ακόμα είναι, η τεχνολογία τρέχει με τέτοιους ρυθμούς που εγώ ένα τάμπλετ που είχα τελευταίων των παιδιών και το πήγα κάτι να. Και του λέω δεν το θέλεις ούτε για ανταλλακτικά, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ ακριβώς στην εποχή του που λέμε. Είναι 12 ετών περίπου. Μου λέει, πας καλά, τι να το κάνω. Να αρχίσω να μαζεύω τόση σαβούρα εδώ πέρα. Μην τυχόν έρθει κάποιος να το αλλάξω ένα κουμπάκι. Ναι, είναι.
1: Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή, δυστυχώς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά. Οι φίλοι μου χαράματα. Όλα αυτά στο πρωινό της Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Πέτρο και τον Παύλο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 4 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένοντας. Και περιμένετε μάλλον μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα τυχερό με ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει

0: 10.000 ευρώ και να κερδίσετε. Τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό, 10.000 ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα. Νατάσα Αποφίλιο από τις κασέτες του Μελωδία. Στα Μεταξωτά.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα Μεταξωτά. Νατάσα Αποφίλιο.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Περιμένουμε μεγάλες ζέστες και εδώ πλέον στην Ελλάδα. 37 σήμερα βαθμούς, 36-37, αύριο και 38.
1: Ναι, όσο και πάνω, και 39.
0: Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Βάλτε, μην αγχώνεστε.
0: Δεν θα είναι το ίδιο κύμα με αυτό της Βόρειας Ευρώπης.
1: Εντάξει, άλλο είναι 39.
0: Κάτι γλιτώνουμε εμείς, ναι. ίσως δεν γλιτώσουμε. Αλλά έρχονται μεγάλες ζέστες και εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε οι συμβουλές επανέρχονται στα site.
1: Όλη τη βδομάδα θα λέμε για το τι πρέπει να πίνουμε, πώς πρέπει να ενυδατωνόμαστε, τι πρέπει να φοράμε επίσης στους, παρόλο που δεν είμαστε Γάλλοι, που βάζουν γιαούρτια και κυμολίες τους στα παράθυρα για μόνωση. Έτσι, είμαστε πιο συνηθισμένοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνει κανείς στη ζέστη. Παρ' όλα αυτά, όχι υφάσματα που εγκλωβίζουν το σώμα, όχι πολύ στενά ρούχα. Τι εννοείς, όλα τα ρούχα μας είναι στενά πια. Δεν υπάρχουν φαρδιά ρούχα. Εκτός αν φοράμε τα ριχτάρια του καναπέ, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Λοιπόν,
0: τα μαύρα ρούχα επίσης δεν βοηθούν.
1: Τα μαύρα καθόλου, ειδικά μαύρα από πάνω από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ειδικά τα παιδάκια που φοράνε μόνο μαύρα, τέλος πάντων. Το layering. Αφήστε το.
0: Τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Δηλαδή, εγώ παρατηρώ ότι τα παιδιά κυκλοφορούν έξω στον ήλιο.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν μετά όμως. Καταλαβαίνουν όταν έρθει ο λογαριασμός και ξέρεις, την έχουν λίγο ακούσει από τον ήλιο. Ξεχάστε το layering. Αυτά τα πολλά επίπεδα ρούχων, λίγο ένα από κάτω, λίγο να κρέμεται κάτι δεξιά, κάτι αριστερά. Γιατί αρχίζετε σιγά σιγά να τα πετάτε. Θα είστε σαν ταινία. Τα παπούτσια που είναι κλειστά και δεν αναπνέουν. Όλα αυτά τα αξεσουάρ που βαραίνουν την εμφάνιση. Ωραία είναι τα αξεσουάρ, αλλά δεν είναι για τέτοιες ημέρες. Επίσης, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά θέματα πέρα τώρα από τα ρούχα, καλό είναι αυτές τις μέρες να προσέχουν λίγο τις μετακινήσεις τους. Ένα μπουκαλάκι νερό στα χέρια οπωσδήποτε.
0: Επίσης, υπάρχει πολλοί κόσμος που τώρα μέσα στις ζέστες νιώθει λίγη έτσι, δεν νιώθει πολύ άνετα στο να εκθέσει το σώμα. Οπότε λέει, μήπως αυτό το ρούχο με παχαίνει, μήπως πρέπει να φορέσω να καλύψω τις κοιλιές κτλ. Αυτά τα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: όχι, αυτή την γύμνια, όλα έξω.
0: Μην τρέπεστε καθόλου. 8 και 22 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα με Μίλτο Πασχαλίδη. Το τραγουδά εδώ, τον έρωτα Αρχάγγελο, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8:25, καλή εβδομάδα και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Διότι ο ήλιος, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacepta έχει τη λύση, είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick, πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50, πρακτική λύση σε μορφή στίκ για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία και γενικά εύκολη εφαρμογή on the go. Όπου και αν βρίσκεστε, η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Επίσης και σήμερα μαζί μας η C-Jets, και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια της C-Jets ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις ταξιδεύουμε έτσι με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία. Ερχόμαστε εμείς εντωμεταξύ σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
3: Κάθε πρωί. Καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
1: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: Ξέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση-megaron.gr.
5: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Καλοκαίρι 2026.
15: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
14: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
17: Bigger, better, spookier.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
21: Με τις υγείες σου.
22: Πες έναν αριθμό.
21: 21.
22: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
21: Τα Λερόι Μερλίν.
22: Μα δεν αρχίζουν από φι.
21: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
22: Φύγαμε!
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Η Διαθήκη μου, Μιχάλης Κατσαρός.
26: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Χρήστο Στιβαίος, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, 8 και 39 πάει η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Στο παιχνίδι αυτό έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ, εξηγούμε για τους καινούριους, στο οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει 5 φωνές διάσημων Ελλήνων. Και έχετε ήδη βρει τις 4 από αυτές. Είτε τυχαία, είτε επειδή το παλέψατε πολύ. Έχει μείνει μόνο μία φωνή που ψάχνουμε. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Ελένη.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
2: Ορίστε.
0: Ελένη, εσύ.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Όλα καλά.
3: Γεια σου.
2: Όλα καλά, καλημέρα. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά. Έχουμε ξαναπαίξει, Ελένη?
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
3: Τι ωραία.
0: Ελένη, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ελένη, θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Δυστυχώς καθόλου.
0: Καθόλου. Δεν.
3: Ωραία, για πάμε για τη μία που μας λείπει.
0: Πάμε
3: και
0: για τη δεξιά έντεχνα. Ποιος τη λέει?
2: Είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
0: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
3: Κάνω τον τριν τριν.
0: Ναι, ναι.
3: Τριν τριν.
0: Ελένη. Λάθος. Δεν πειράζει. Περιμένουμε να δηλώσεις ξανά συμμετοχή.
3: Όποτε θέλεις.
0: Να παίξουμε ξανά.
3: Εδώ είμαστε.
2: Έγινε, να είστε καλά.
3: Γεια σου, καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πάει και Ελένη.
0: Πάει και Ελένη.
3: Άνθρωπος δεν θα μείνει.
0: Λέμε να βοηθήσουμε λίγο.
3: Α?
0: Είναι, ναι, μια ανατροπή. Θα πούμε λοιπόν προς το παρόν ότι δεν είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος που λέει τη λέξη έντεχνα.
3: Μάλιστα.
0: Στο μοντάζ αυτό. Είναι μια σημαντική βοήθεια.
3: Ναι, όντως
0: δεν είναι,
3: είναι
0: τραγουδιστής.
3: Το ξέρουμε αυτό.
0: Και περιμένουμε λοιπόν τις συμμετοχές σας στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και καλή
3: δηλαδή
0: επιτυχία.
3: Τι, όταν λέμε δεν είναι τραγουδιστής.
0: Δεν, αυτό μέχρι εκεί. Δεν είναι τραγουδιστής. Ελπίζουμε να βοηθάει λίγο αυτή η πληροφορία.
3: Πάρα πολύ βοηθάει, εστίαβεσαι.
0: Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή. Εκεί θα, στο site μας και την εφαρμογή μας θα βρείτε και το μοντάζ που έχουμε φτιάξει για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Οι υπόλοιπες φωνές είναι με την ευκαιρία. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Ο Γιάννης Χαρούλης λέει το δεύτερο πάντα. Και τη λέξη μελωδία τη λένε ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Όλα αυτά στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 46 η ώρα. Να αναφερθούμε τώρα σε κάτι που θα μας έρθει από το εξωτερικό, έτσι, ως εξέλιξη για οδηγούς που οδηγούν μόνοι τους, χωρίς δηλαδή επιβάτες. Στο εξωτερικό έχει ήδη εφαρμοστεί ως μέτρο και έρχεται σιγά σιγά και εδώ, φανταζόμαστε. Αν και εδώ τα πράγματα μερικές φορές μεταφράζονται με άλλο τρόπο.
1: Πάντα μεταφράζονται με άλλο τρόπο.
0: Ναι. Στο εξωτερικό, λοιπόν, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, τι γίνεται? Δημιουργούν ειδικές λωρίδες σε ώρες αιχμής για όσους έχουν παραπάνω από έναν επιβάτη στο αυτοκίνητο. Άρα, αν είσαι μόνος οδηγός.
1: Δηλαδή η ΛΕΑ.
0: Ναι, ισχύει για όσους έχουν παραπάνω από έναν επιβάτη. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, λοιπόν, αν είσαι οδηγός μόνος και μπει σε αυτή τη λωρίδα, την έβαψες.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μέτρο που προφανώς θέλει να μας κάνει να λέμε σε,
1: να
0: και ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, όταν πηγαίνουμε σε δουλειές, το πρωί στη δουλειά μας ή το απόγευμα όταν επιστρέφουμε, να μην οδηγούμε μόνοι, άρα να παίρνουμε περισσότερο κόσμο με σκοπό να έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους.
1: Μάλιστα. Άρα θα ωφελούνται αυτοί που βάζουν 2 και 3 μέσα στο αυτοκίνητό τους ή είναι περισσότεροι.
0: Αυτό που λέγαμε παλιά εδώ όταν πιστεύαμε ότι θα το κάνουμε, το carpooling.
1: Ναι, το carpooling, το θέμα της ασφάλειας, ποιος θα μας το λύσει με το carpooling? Ωραία ιδέα να μην είσαι μόνος στο αυτοκίνητο, αλλά πώς θα ξέρεις ποιους θα βάζεις μέσα και θα έχεις και προτεραιότητα?
0: Αρχικά ξεκινάς από γνωστούς σου.
1: Ναι.
0: Είναι η μόνη λύση.
1: Α, μάλιστα. Πάντως, θα πρέπει να κάνετε και την ίδια δουλειά και να μένετε και κοντά.
0: Επειδή αυτό το μέτρο.
1: Πού είχε έρθει αυτό το μέτρο, για εδώ, ποιο θα βρίζω?
0: Από την Ευρώπη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μέτρο θα το εφαρμόσει κυρίως. Θα το κάνουν πράξη οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχουν ποιο είναι στο αυτοκίνητο, πώς είναι. Άρα, όταν θα έρθουν με το καλό και εδώ αυτές οι κάμερες, ή μάλλον όταν με το καλό λειτουργήσουν, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν λειτουργούν. Είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και εδώ.
1: Ναι, εμείς μετά από 100 χρόνια τέλος πάντων που οδηγούμε, έχουμε μάθει να μην μπαίνουμε στη ΛΕΑ. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, ίσως στη διαδρομή από τη Δορβέρη μέχρι την Αθήνα, είδα μπορεί και ένα ζαβό να έχει μπει στη ΛΕΑ να οδηγεί μέσα στην κίνηση. Δηλαδή, οριακά το μάθαμε μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θέλετε να μάθουμε και το carpooling. Και...
0: τα μέτρα δουλεύουν πάντως, σιγά σιγά. Τουλάχιστον αυτά τα τάχικα.
1: Δουλεύουν οι ανθρώπινες σχέσεις, δεν δουλεύουν.
0: Συνεχίζουμε
1: να μοιράζει τα μάξι.
0: Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: από την τηλεοπτική σειρά Αναστασία, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω, δεκαετία του 90. Ετοιμάζουμε κάτι για τη δεκαετία του 90, σύντομα θα σας πούμε περισσότερα. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο στο πιο ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, θα πάτε νωρίτερα, θα επισκεφτεί το περίπτερο και το lounge εκεί που έχει στήσει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, θα απολαύσετε κερασμένο popcorn και θα βγάλετε και αναμνηστικές φωτογραφίες. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα των προβολών και να λάβετε μέρος και σε διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε διάφορα δώρα, θα μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε επίσης με το WhatsApp που είναι μαζί μας σήμερα. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται λοιπόν με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
8: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
9: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 10.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.000 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
12: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
19: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
20: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
19: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: ενόχλει. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίτεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 6 πάει η ώρα. Εσείς το μεσημέρι, αν μπορούσατε, θα κοιμόσασταν λίγο?
1: Για να μην ρωτήσουμε αν το κάνατε ήδη. Εξαρτάται που είμαστε και που θα κοιμόμαστε.
0: Μέσα στη ρουτίνα σας λέμε τώρα.
1: Στην ημέρα, στη δουλειά, στην Αθήνα, εκεί που ζούμε. Ή τώρα το μεσημεράκι, το Σαββατοκύριακο, που έτσι φυσούσα και ένα βοριαδάκι. Και είχα κάτσει με ανοιχτό το παράθυρο και αγώ και το κύμα. Και
0: όχι, όχι, μιλάμε για τον ύπνο.
1: Ορότερος ύπνος του κόσμου.
0: Τον ύπνο που μπορείς να πάρεις, ας πούμε, όταν ακόμα και στο γραφείο 10 λεπτά.
1: Στα γραφεία μόνο εγώ κοιμάμαι εδώ μέσα. Έχω δοκιμάσει όλους τους καναπέδες.
0: Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να το δοκιμάσετε κι εσείς, οι ειδικοί λένε πως κάνει καλό ένας ύπνος 10 με 20
1: λεπτά. Πολύ καλό κάνει.
0: 10 λεπτών, 20 λεπτών ύπνος είναι πολύ βοηθητικός. Δεν βοηθάει ο ύπνος που απλά ξεραίνεσαι το μεσημέρι, ξυπνάς το απόγευμα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, θες να φας οπωσδήποτε κάποιο γλυκό, σου φταίνε τα πάντα.
1: Ναι. Και ξυπνάς με πονοκέφαλο, γιατί ο μεσημεριανός ύπνος ξυπνάει με πονοκέφαλο. Ναι. Αλλά το λίγο. Δεν ξέρω αν είναι το λίγο αυτό που σε διαλύει, το πολύ. Ποιο σε διαλύει, τι λένε οι ειδικοί.
0: Το πολύ.
1: Το πολύ σε διαλύει. Ναι, ναι, το λίγο είναι πολύ ωραίο. Κλείνεις πόρτα, λες μισό λεπτό. Εδώ γίνεται ένα πολύ σοβαρό meeting. Μην χτυπήσετε, μην ανοίξετε την πόρτα του Μελωδία και από πίσω.
0: Ο σύντομος ύπνος δεν είναι για όλους όμως. Αυτό το power nap, όπως το λένε και οι ξένοι.
1: Ναι, όλοι και δεν έχουν όλοι καναπέδες στα γραφεία τους, γι' αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι ότι αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να κοιμηθεί, αυτό ο ύπνο μπορεί να επηρεάσει το νυχτερινό σου ύπνο. Δεν είναι για όλου δηλαδή. Κάποιοι, αν κοιμηθούν το μεσημέρι, δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ καθόλου.
1: Εγώ με τηλεκοντρόλ, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Τώρα κλείνει το μαγαζάκι.
0: Οι συμβουλές λένε τα εξής. Φροντίστε λοιπόν αυτοί οι ύπνοι, αν τους δοκιμάστε, να είναι σύντομοι, 20 με 30 λεπτά. Προτιμήστε τις πρώτες μεσημεριανές ώρες,
1: δηλαδή
0: μετά τις 3 μεσημέρι. Καλά, τώρα είναι εδώ, οι ξένοι είναι αλλού. Μπορεί να δυσκολέψει το βραδινό ύπνο.
1: Ναι,
0: μετά γιατί, γιατί τρώνε μεσημεριανό στις 12. 12 ναι. Με 2, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη έχουν το επίσημο διάλειμμα φαγητού.
1: Ναι, όντως. Αλλά γύρω στις 4. Ποια μετά τις 3. Γύρω στις 4, εκεί που νιώθεις διαλυμένος από την πόλη, από τα φώτα, τη ζέστη. Ναι. Πολύ ωραίο είναι γύρω στις 4.
0: Δημιουργήστε το κατάλληλο περιβάλλον, χλωμό δεν μπορείτε. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να ξυπνήσει, λέει, μετά τον υπνάκο αυτόν. Επίσης δύσκολο.
1: Εγώ περιφέρω με την παντόφλα εδώ μέσα, για να μην μου μιλάτε. Λίγα,
0: αν βγάλετε άκρη. Παρ' όλα αυτά, μείνουμε στο ότι αυτός ο ύπνος των 10 λεπτών, ναι, ακόμα και 10 με 15 λεπτά λοιπόν, μπορεί αυτός ο ύπνος να μας κάνει καλό.
1: Πολύ μπορεί. Ωραία.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Με τις πιτζάμες αύριο όλοι στη δουλειά και το παντοφλάκι με το.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Αλκίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήτανε. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 4 ακριβώς στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε, μέχρι τις 4 δηλαδή, δικά σας μηνύματα, στο 19600. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τις άλλες 10.000 ευρώ που δίνουμε αυτή τη φορά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο τη λέξη win.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Αυτό. Και περιμένετε λοιπόν μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. Είναι όλο στρόγγυλο, το θυμάστε. 10.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» και να σου το λένε κιόλας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν, και κάθε μέρα σχεδόν, για αυτό το κύμα καύσωνα της Βόρειας Ευρώπης που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ και έχει αγχώσει και εμάς αρκετά. Ξέρουμε ότι θα έρθουν μεγάλες ζέστες και εδώ, αλλά δεν μιλάμε για το ίδιο κύμα καύσωνα. Γιατί τι λένε οι ειδικοί? Οι ειδικοί λένε ότι αυτό το ακραίο κύμα καύσωνα θα φτάσει μέχρι Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, έχει ήδη φτάσει εκεί και θα επηρεάσει και τα Βόρεια Βαλκάνια και εμείς θα την γλιτώσουμε.
1: Ναι, και επίσης τώρα το 38 ευρώ που το Παρίσι μπορεί να το διαλύσει, για μας δεν είναι μια ακραία θερμοκρασία, δεν είμαστε ούτε γεωγραφικά στο ίδιο σημείο, ούτε...
0: Όχι, απλά εκεί μιλάμε για 40-45.
1: Ναι, που... Ναι. Και το 40 αρκεί για να
0: τα γλιτώνουμε. Ναι. Βέβαια, έχουμε μελτέμια εδώ που δυσκολεύουν τα πράγματα για άλλους λόγους.
1: Ναι, και επίσης περιμένουμε ζέστες αυτή την εβδομάδα, αλλά μετά προς το τέλος περιμένουμε και βροχές. Έτσι βλέπω εγώ εδώ. Ναι, εννοείται.
0: Ναι. Η πολύ αυτή θερμή αέρια μάζα, διαβάζουμε, ξεκίνησε από τη Βόρεια Αφρική, πέρασε από Ισπανία, μετατοπίστηκε βορειότερα και πήγε σε Γαλλία, Γερμανία, τώρα πάει Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και μετά θα πάει στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ναι, και εκεί θα εξασθενήσει.
0: Και εκεί την γλιτώσαμε εμείς.
1: Προς το παρόν, έτσι.
0: Καλημέρα,
1: Μελωδία. Το καλοκαίρι είναι εδώ, εμείς έχουμε εμείς εδώ
0: ψωμιά να φάμε.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε, Δημήτρης Μητροπάνος, ποιος θέλει, μη ρωτάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9:20 ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα μας με τρόπους που δεν βλέπουμε, γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς Iliodor της Pharmacept με πατέντα εύρες τεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο λοιπόν από οξείδιο του ψευδαργύρου, προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR αλλά και το Blue Light. Είναι κλινικά μελετημένες συνθέσεις, η πιο ασφαλής αντιλιακή προστασία για να απολαμβάνετε τον ήλιο και η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης και σήμερα έχουμε μαζί μας την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box. Αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε με το πολύ αγαπημένο μας πριν το τέλος και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι

0: του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση αύριο Τρίτη στην Τόχα. Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών το επίδομα παιδιού μέχρι αύριο. Περίπου 1.000 επιπλέον θύματα καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ο Μελωδία παρουσιάζει
6: μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
14: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό. Στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό. Με σχοινιά τραβά δραπέτες. Τους τραβά έξω στο φως. Και ύστερα φεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός. Θοδωρής Γκόνης.
22: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
22: πάντα έντεχνα.
23: Κάτι να γυαλίζει.
22: Πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου, σήμερα 9 και 40 η ώρα. Mm-hmm. Θυμάστε τις εξελίξεις σχετικά με τις πλατφόρμες, τις πολύ φτηνές, όπου αγοράζουμε προϊόντα κοψοχρονιά.
1: Έχω λίγο χαθεί. Είναι λίγο σαν την απαγόρευση των κινητών. Δεν ξέρω πότε είναι η εξαγγελία, ναι, πότε ξεκινά η εφαρμογή, πότε είναι το πιλωτικό.
0: Μιλάμε για τα μικρά δέματα που μας έρχονται. Ακριβώς, από τη Κίνα.
1: Ακριβώς.
0: Οι πλατφόρμες αυτές πέρασαν τις χρεώσεις, τις έξτρα.
1: Ναι.
0: Οι καταναλωτές ακυρώνουν παραγγελίες. Αλλά προσοχή. Αν η παραγγελία έγινε στο παρελθόν, χωρίς αυτά τα 3 ευρώ, αν περάσει τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου, ο courier μπορεί να ζητήσει έξτρα χρέωση για να το παραδώσει.
1: Αφού έχει έρθει στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά μαγικά είναι τη διαδρομή.
0: Αν το προϊόν περάσει από το τελωνείο μετά, ναι, την 1η Ιουλίου, τότε έρχεται ο δασμός 3 ευρώ ανά προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, για να έχουμε το νου μας.
1: Ανά προϊόν. Ένα πακέτο.
0: Όχι, γιατί αν το πακέτο έχει διάφορα διαφορετικά προϊόντα μέσα, έχουμε άλλες χρεώσεις.
1: Να, είναι αυτό που χάνομαι. Εκεί χάνομαι.
0: Ναι, έρχεσαι στο μπέρδεμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν έχω παραγγείλει ποτέ. Δεν ξέρω, εσείς που έχετε την εμπειρία, αλλά βλέπω γύρω μου όλοι παραγγέλνουν. Χιλιάδες τζίτζιλι μίτζιλι από αυτά τα site, τέλος πάντων. Εγώ έχω φτιάξει ένα καλάθι που έχει φτάσει. Έχω βάλει μέχρι και κεραμίδια. Που δεν έχει σκεπεί το σπίτι, αλλά δεν
0: πολύ
1: έχει.
0: Πολύ ωραία. Είσαι περίπτωση που.
1: Πραγματικά έχει φτάσει ο λογαριασμό 500 ευρώ και φαντάζεσαι τι έχω βάλει. Έτσι, 1 ευρώ από εδώ, 30 λεπτά από εκεί. Ναι, τώρα το πότε θα πατήσω το enter, δεν νομίζω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για μας ή αν είναι για τους εμπόρους. Γιατί κακά τα ψέματα από εκεί ψωνίζουν και άνθρωποι που έχουν μικρές επιχειρήσεις, καταστήματα. Και αυτά τα μεταπολούν. Είναι τόσο φθηνά, είναι σαν να τα αγοράζει από τον παραγωγό, τέλος πάντων, κάπως.
0: Πάντως τώρα εδώ μιλάμε, ναι, για το δασμό που επιβάλλεται στο τελωνείο. Να έχουμε το νου μας.
1: Ωραία. Εδώ έχει ένα παράδειγμα με τρεις μπλούζες. Λοιπόν, τρεις μπλούζες σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ. Αλλά τρεις μπλούζες σε 3 δέματα 9 ευρώ. Άρα βλέπεις, είναι το πακέτο. Ναι. Είναι ένα πακέτο. Δηλαδή μας συμφέρει. Τώρα δεν καταλαβαίνω για καλό είναι αυτό. Μας συμφέρει να αγοράσουμε μία φορά και πολλά πράγματα, ούτως ώστε να μία φορά το πακέτο να φορολογείται.
0: Για όσους λέει, συνήθιζαν να σπάνε τεχνητά τις αποστολές σε διαφορετικά πακέτα.
1: Ναι. Ήταν σίγουρο ότι μαζί μας δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη με αυτό το θέμα. Γιατί είμαστε οι δύο πανάσχετοι.
0: Ισχύει αυτό. Ωστόσο, καλό είναι να το ψάξετε λίγο παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Εσείς που ψωνίστε, θα σας έρθει ο λογαριασμός. Όχι, όλα εδώ θα τα μάθετε σήμερα.
0: Να έχετε στο νου σας ότι το τελωνείο, αν περνάει το προϊόν από το τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου, τότε έχουμε μια έξτρα χρέωση. Αυτό. Δεν αποκλείεται ο άνθρωπος που θα σας φέρει το δέμα να σας δίσει έξτρα χρήματα. 3 ευρώ. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Ο Δευτέρας, 9 και 42.

0: Βασίλης Καζούλης από τη δεκαετία του 90, τα λέγαμε και λίγο πριν. Κάτι έστιμα ετοιμάζουμε για τη δεκαετία του 90. Σύντομα θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η αγαπημένη καμπάνια που είχαν ετοιμάσει επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία η καμπάνια για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει την ενέργειά της σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Και συμπτωματικά θα ακούσουμε τώρα το τυχερό αστέρι, αυτή τη φορά με τη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις
1: 7. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και έρχεται στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Oh, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
15: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
19: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
25: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
26: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
28: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
0: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου, 69-360-69-370.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Κρήτη 107 FM.

Χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα, ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τώρα σιωπές και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

απόψη 107 FM.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
9: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
9: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
9: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
9: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
9: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
9: SMK Group. Το μέλλον.
10: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο γκαντεμιάς. Με πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

Χιλέας από το Κάιρο, εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε.

0: παίξω σαν περνάς. Μια μουσική ακούς και γέλια.
1: Και στο υπόγειο αν κοιτάς, βλέπεις.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: SMK Group.
9: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
9: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
9: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
9: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
9: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι-χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα, θυμάμαι, με ένα μαγ...

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

ψωμί να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

φορές μακρινές. Μιλές για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πανουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

out your way.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σ' αυτό.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντελιά. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δεν

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

0: μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω, μήπως και ξαλαφρώσω.

0: Saras.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σοφόρια τι τραβάρια σα τα γόρια, τι τραβάρια σα τα γόρια. Αχ ρε παλιό μη σοφόρια τι τραβάρια σα τα γόρια, τι τραβάρια.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Να κάνω τόσα φιλιά σου, λείπει αγάπη κι σα διόρθωτη. Στο παρελθόν σου βάλε με κι απ' το μυαλό σου

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

Κρήτη 107 FM.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

τις παρεστήσεις μου γιατρέ που έχω δεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη γιατρέ και δεν μιλούν, πίσω απ' την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν. Ποια αμαρτήματα πληρώνω, ποια ντροπή, η αμαρτία μου ήταν μόνο η σιωπή. Γιατρέ το φως μου πια λιγόστεψε πολύ, ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή. Να δίνεις χάπια και σιρόπια και θηλιά, πρώτου ακουστεί και τελευταία πιστολιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι. Πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή,

γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.